μπεμέντε που χαροκατφούκτα χτρίφα κουνεβέτε. Ίσο μικορεγίες δίσιοτερο στροβίτε και τλάτα κοντιο τόλαντ και τσιάς δελελες να κφεράρι πόρσι κατ' εις πόρσι κβίσον πλάτα σου. Μον το γιούτκα ίσά του σαν το φούιο.